το τσιτσιούτι κογουστάρωι πίσνη. Να κόνιμα γκριμπε ράζι γράνε, χωτσιού μακάρ να τρέντα σε βράδυ. Ούτε δίβνε, νε ποβράτνε δάν.